0: Άγγελε.
1: Ντόβερμαν. Ντόβερμαν.
0: Ντόβερμαν. Αν είναι τη ματσιά να ειστεμέσαι που ζητά αρβέο θερμιδοκά που ζητά τα καρατέ, ο Χατζιούν Τζίτσου Αιεφάνι. Κλωμάρ, στυράτ λέγει μη τσαλτσέλ, με πτώση ξελιέλε, τυφτών παϊόν, αχάντουλε τα μην. Είμαι χωτ, αλπαχάντ, ατέμ οντό τραγλάιμ ψουκότ. Γιατί μην μη σουχραρά, μη τνουφάλε, με παρτσουβό ζελαγελέ, μη τσουρακαδόν.
1: Αλλά είναι ηλέτ χαζά. Είναι μη χαβουρά τα ζεύε. Είναι ήτσικ μαφλίτσικ.

0: να μην είναι απαντήσει σε κάθε. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Τι μπαλιά σου εκεί, τι μπαλιά σου εκεί. Τι μπαλιά σου εκεί, για μένα μπαλιά είναι η Ελλάδα. Τι μπαλιά, αλλά δεν το θα φέρει. Τι μπαλιά,